0: κότα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κάποιο βράδυ. Roving thoughts and shadows, the cowboy finds his way.